0: Thank you.
1: Πολίτια. Γιος Ράκου. Το δυνατό ροκ ράδιο. Yeah. Chisty Rock.